Πώ τα μεταλλεί η κυσέου. Στα τσότα είναι σα τσότα. Στα βαϊ είναι σα βαϊ. Συνήθω κακαφ. Κάνε με κάνε κυσέου με τα στάση να σα λεφ. Κάνε ουσί με σούμε τσένο αντίσκανε μη τζεμερό με παβάλ. Συνελέα η καυτόν. Συνεγκανε με τα μπτεστέμι σε μάιν. Αχούν οι αχούλου αλεφενά καζίδερα.